Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Happy.
1: Happy και μόνο Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

We got no

0: Ευρώπη. 104.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την κουκέτα που ζήτησες με τη Σοφία και τη Βάσια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ, μικρή, να ξέρετε. Η μικρή θα κοιμάται κάτω και η μεγάλη πάνω.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να δοκιμάζεις πάντα την τύχη σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά πάλι και να σκορπάτε γέλια στον κόσμο και χαρά. Και happy.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: βουλιαγμένη, ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι και μόνο αυτό με κάνει αρκετά χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: ακούει χάτι.
1: Ευχαριστούμε που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά στο τιμόνι και γλυκαίνετε την τρέλα της ημέρας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
2: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω.

τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: η Αγία Παρασκευή. Ακούει χάπι.
1: Είμαι η Μαρία και είμαι χάπι γιατί είμαστε μαζί στην παρέα σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Ο άλυμος ακούει χάπι.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ χάπι που σας ακούμε και μας προσφέρετε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: 94.
1: Είμαι η Χριστίνα και αυτό που θα με έκανε happy, happy, happy, happy, happy.
0: Happy 104.
1: Είμαι η Χριστίνα και αυτό που θα με έκανε happy, happy, happy, happy, happy είναι μια παγωτομηχανή. Να φτιάχνω παγωτά.

0: το εγάλεο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι 104, που είσαι η καλύτερη παρέα όταν οδηγώ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Πότε λέγαμε καλή εβδομάδα, πότε καλό χειμώνα και πότε θα πούμε καλό καλοκαίρι. Και πάλι από την αρχή, ούτε που θα το καταλάβουμε, μου φαίνεται. Πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου, ακριβώς 6 ώρα. Και αν ξύπνησες, μουσκεμα στον υδρότα και πού να σφίξουν οι ζέστες. Και θα σφίξουν, γιατί μέχρι στιγμής μεταξύ μας καλά έχει πάει αυτό. Τα πρώτα 35 αριά για το 2026 έρχονται, όπως και οι Michael Jackson, Scorpions, Pretty Maids, Cardigans, Gloria Gaynor και τώρα η Planet Funk, Chase the Sun, στον Happy 104. Καλημέρα!

0: Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Ήρθε και ο Σωτήρης Καλυβάτσης και είναι μια Τετάρτη.
1: Αλλιώτικη από τις άλλες.
0: Είναι η τελευταία βασικά του Ιούνιου 2026.
1: Πώς περνάνε οι Τετάρτες.
0: 24 έχει ο μήνας και σήμερα έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση που γεννήθηκε το 1987 και κλείνει τα 39, έτσι.
1: Είδες τι κάνει στο Μουντιάλ.
0: Κάνει πράγματα και θαύματα.
1: Και θαύματα, πραγματικά.
0: Έχει γράψει, λέει, ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, φτάνοντας πρόσφατα τα 18 γκολ.
1: Καλέ, στις δύο πρώτες αγωνιστικές έβαλε 5. 3-0, 2-0 και τα 5 τα έβαλε αυτός.
0: Φανταστικός, έτσι. Και δεν τον λες και στα νιάτα του, ας πούμε. Για ποδοσφαιριστής είναι. Γιατί ποδοσφαιριστές είναι λίγο όπως τα μοντέλα, ρε παιδί μου. Από μια ηλικία και μετά θεωρητικά.
1: Ναι, είναι λίγο πιο πιπίνια.
0: Πέφτουνε.
1: Κοίτα, πιο πολύ πέφτουνε. Αυτός τώρα ο Ρονάλντο και κάποιοι
0: είναι
1: ακόμα.
0: Είναι αρκετοί που βαράνε, είναι έτσι. Σαραντάριδες, ας πούμε.
1: Μη σου πω και στα 60 τους αυτοί θα παίζουν στην κατάσταση που είναι.
0: Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται καθόλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Λιονέλ Μέση.
1: Και όσοι έχουν πρόβλημα με τη Μέση. Χρόνια πολλά και σε αυτούς.
0: Περαστικά επίσης.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, happy διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ. Ούτε εσείς βέβαια να αφήνετε το φωνητικό σας μήνυμα στο happy viber 6979104104 και άφησε το δικό του φωνητικό μήνυμα και ο Σταύρος. Καλημέρα Σταύρο.
1: Καλημέρα happy 104. Αυτό που θα με έκανε πραγματικά χαρούμενο, happy, είναι ένα 12 κλιματιστικό για τη γειτόνισσά μου που δεν έχει την οικονομική άνεση να αλλάξει το χαλασμένο παλιό της κλιματιστικό. Ευχαριστώ.
0: Ένα 12 air condition λοιπόν για τη γειτόνισσα, έτσι ένα ευαίσθητο μήνυμα από τον Σταύρο μας. Καλημέρα Σταύρο και πάλι, καλή επιτυχία σε όλα, να είσαι πάντα καλά.
2: Παίζει τα καλύτερα 90's. Happy 104. What is love?

0: Η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία στο αμάξι, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα και μπορεί κάθε μέρα να έχει κάτι διαφορετικό, αλλά πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η λεγόμενη πρωινή ρουτίνα τελικά. Κάθε πρωί πίνουμε καφέ, τον ίδιο καφέ, πλένουμε πρόσωπο και δόντια και συνήθως για τους περισσότερους ιδιολόγιο είναι και το πρωινό γεύμα. Αλλά και η ώρα, τον ίδιο καφέ, πλένουμε πρόσωπο και δόντια και συνήθως για τους περισσότερους ιδιολόγιο είναι και το πρωινό γεύμα. Αλλά και η ώρα που χτυπάει το άτιμο το ξυπνητήρι. Το λες και σχετικό με την πρωινή ρουτίνα το επόμενο προωθητικό.

0: βρίσκεις αποκλειστικά στον Happy 104.
1: Happy 104. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Χρήστο.
2: Καλημέρα.
0: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την κουκέτα που ζήτησες με τη Σοφία και τη Βάσια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ οι μικροί, να ξέρετε. Η μικρή θα κοιμάται κάτω και η μεγάλη πάνω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να δοκιμάζεις πάντα την τύχη σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά πάλι και να σκορπάτε γέλια στον κόσμο και χαρά. Και happy.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

0: happy, ακούνε happy.
1: Είμαι κάθε μέρα happy στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλοκαίρι σημαίνει να μην περιμένεις το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου για να βγεις να διασκεδάσεις. Και καλοκαίρι 2026 σημαίνει και καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά με την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» με τον Διονύση Ατζαράκη, τον Χάρη Χιώτη, τον Ζήση Ρούμπο και την Ελένη Καρακάση. Μπες τώρα στο happy104.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για σένα και την παρέα σου. Δεν θα πας και μόνος ή μόνη. Οι νικητές θα ειδοποιηθείτε με email και ετοιμαστείτε να γελάσετε με την καρδιά σας στο Θέατρο Αθηνά. Όσο για εμάς, σε λίγο έχουμε το Σωτήρη Καλυβάτη στην παρέα μας και τώρα Sonic It Feels So Good στον Happy 104.

0: Προ-προ-παρασκευή, Σωτήρη.
1: Τι γίνεται? Είμαστε δύο μέρες πριν τη μεγάλη κλήρωση του διαγωνισμού μας που θα γίνει την Παρασκευή.
0: Ακριβώς, όπως πάντα Παρασκευή κληρώνουμε και δίνουμε σε κάποιον από εσάς που έχετε αφήσει φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104 αυτό ακριβώς που λαχταράει η καρδιά του, αυτό που θέλει, αυτό που ζητάει με φωνητικό μήνυμα.
1: Α, την προηγούμενη εβδομάδα σε άκουσα ότι κάτι ωραίο δώσαμε.
0: Πάντα δίνουμε ωραία.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήταν πολύ ωραίο όμως.
0: Λες αυτό που δώσαμε για το σχολείο, πώς το είπαμε, προτζέκτορα.
1: Μπράβο, αυτό είδα και λέω πω, τι ωραία φάση με την προτζέκτορα.
0: Πολύ ωραία κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζητήστε μας και πρωτότυπα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πήξει λίγο στο φωνητικό μήνυμα για την ηλεκτρική συσκευή.
1: Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι μπορεί να κοπεί το ρεύμα. Τι θα τις κάνετε, θα τις κοιτάτε τις ηλεκτρικές συσκευές που σας δίνουμε? Ζητήστε κάτι πιο πρακτικό, σας παρακαλώ. Α, μια στολή Σούπερμαν, ας πούμε.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: αυτό. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber, όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
3: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Από ό,τι φαίνεται σήμερα είναι λίγο αντρική υπόθεση τα μηνύματα που έχετε αφήσει στο Happy Viber 6979104104. Και τώρα, παιδιά, έχουμε τον Μάνο. Καλημέρα, Μάνο Μανώλη Εμμανουήλ. Πού είσαι?
1: Γεια σου, βρε Happy, που μας κάνεις τόσο happy. Θα με έκανες πραγματικά ευτυχισμένο. Ο Σεργένης που είμαι, εάν κέρδιζα αυτή τη σκούπα ρομπότ που σκουπίζει και σφουγγαρίζει, θα μου έλυνες πραγματικά τα χέρια, γιατί δουλεύω και πάρα πολλές ώρες και μου είναι πολύ δύσκολο να συντηρώ έτσι το σπίτι.
0: Μήπως σκουπίζεις λίγο πριν φύγεις από το σπίτι, γιατί ακόμα δεν έχεις κερδίσει τη σκούπα ρομπότ? Εγώ σου εύχομαι να την κερδίσεις και να τα προλαβαίνεις όλα όσο πιο ξεκούραστα γίνεται, Μάνο μου. Πολλά φιλιά, καλή δύναμη σε όλα.
2: Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop Happy 104. Happy 104. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: ακούνε Happy.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Λευσίνα, ακούει Χάπι.
1: Ακούμε όλοι Χάπι. Χάπι 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Χρόνια πολλά, Έρικα και Ρίκο, που σήμερα γιορτάζεται, ενώ γενέθλια έχουν ξεκινήσει για τα γλυκά και ευαίσθητα καρκινάκια. Και ανεξάρτητα τώρα από γιορτές και γενέθλια, έχουμε σούπερ δώρο με το επόμενο προωθητικό μήνυμα και τη Ζαρτό. Μία Diamond Luxurious Cream και μία αντιλιακή σε πανέμορφο πουγγί που θα γίνουν όλα αυτά δικά σας αν στείλετε στο Happy Viber στο 6979104104 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ζαρτό. Οι νικητές θα ειδοποιηθείτε με email και καλές ομορφιές. Και για να μην έχουν τώρα παράπονο και τα αγόρια της παρέας, έτσι, το ξέρουμε ότι το Μουντιάλ συνεχίζεται και ας μην βλέπω εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Απόψε στις 10 λοιπόν σε διαφορετικά κανάλια έχουμε τους αγώνες Ελβετία, Καναδά και την ίδια ώρα είπαμε Βοσνία, Κατάρ. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης 6 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή για να είμαστε όλοι όσο πιο Happy 104 γίνεται. Καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα και στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Σας καταθέτω τέσσερις λέξεις. Θάλασσα, άνεμος, ήλιος, ελευθερία. Έχουν ηλικία 3.000 χρόνων. Αυτή είναι η γλώσσα μου, αυτός είναι και ο λαός μου. Λίγος Οδυσσέας Ελίτης, βρε παιδιά, έτσι για να ξεκινήσει ποιητικά αυτή η Τετάρτη και για σένα που μόλις ήρθες στην παρέα του Happy Morning με τη Vicky Guest Star, τον Σωτήρη Καλυβάτση, σαν ποίημα θα κυλήσει και αυτό το πρωινό μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Το τύρι, ναι, ναι. Τύρι χορεύουμε.
1: Ευχαρίστως χορεύουμε.
0: Ωραία, τι θέλεις να χορέψουμε? Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε τις μεγαλύτερες 80's και 90's επιτυχίες των Happy 104 που κυρίως χορεύονται και τραγουδιώνται.
1: Εγώ επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη θα χόρευα μια ζεμπεκιά.
0: Εσύ θα χόρευες τη ζεμπεκιά, αλλά εγώ θα χορέψω άμπα, ας πούμε.
1: Άμπα.
0: Θα χορέψω snap, ας πούμε.
1: Άμπα.
0: Θα χορέψω Kim Wilde και Michael Jackson, ας πούμε.
1: Michael Jordan.
0: Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, μαζεύτηκαν 750 που χόρεψαν την ζεϊμπεκιά.
1: Τα βλέπεις?
0: Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση γύρω από την νόσο Αλτσχάιμερ. Αλλά πώς θα το κάνουμε να φτιάξουμε στην πλατεία Αριστοτέλους κιόλας, πάρα πολύ ωραία πρέπει να ήταν. Εσύ έκανες διάφορα τέτοια χορευτικά που ήσουν και προσκοπάκι, τους ξέρεις όλους ελληνικούς χορούς, χαμογελά.
1: Κοίτα, χαμογελάω, γιατί...
0: Για λέγε.
1: Ναι, τους ήξερα, δεν τους ξέρω.
0: Σιγά,
1: πλέον,
0: πάνε τα πόδια μόνα τους, σαν το ποδήλατο.
1: Το ξέρω, το ξέρω, αλλά έχω πολύ καιρό να τα δουλέψω. Το Καριώτικο δουλεύω τώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Πας εκεί λίγο παραπάνω, το καλοκαίρι.
1: Επειδή περνάω, κατάλαβες.
0: Οπότε πας στα πανηγύρια, περνάω, γιατί γίνονται φίλους. Και πολλά πανηγύρια στην Ικαρία.
1: Καλά, άμα πας στην Ικαρία, έτσι κι αλλιώς το χορεύεις το Καριώτικο και χωρίς πανηγύρι.
0: Έτσι, τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εμείς πού θα μαζευτούμε να χορέψουμε? Πρέπει να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι για καλό σκοπό. Ο καλός σκοπός, βέβαια, θα μπορούσε να είναι ότι είμαστε πάρα πολύ happy 104.
1: Άρα θα κάνουμε happy party.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Γεια σου Χάπη, είμαι ο Μιχάλης και θα έκανε πολύ χάπη τη γυναίκα μου ένα στεγνοτήριο ρούχων.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπη και κέρδισέ το.
2: Χάπη 104. Happy 104.

0: Καλοκαιράκι έχει ξεκινήσει λοιπόν, και αυτό φαίνεται και από τα φωνητικά σας μηνύματα στο Happy Viber 6979-104-104. Κάτι καλοκαιρινό θέλει και ο Κώστας, ή μάλλον η γυναίκα του, η Ειρήνη. Καλημέρα παιδιά, πού είστε?
1: Καλησπέρα σας, είμαι ο Κώστας και ακούω Happy κάθε μέρα, και στο αυτοκίνητο και στο σπίτι και στη δουλειά, γιατί μας κάνει happy. Για να γίνω πιο πολύ happy θα ήθελα ένα sub τώρα για το καλοκαίρι, για να το κάνω δώρο στην όμορφη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Γεια σας.
0: Δεν φαντάζομαι να έχετε φύγει ακόμα για διακοπές. Για να δούμε. Λέτε να κερδίσετε και το sub. Καλή επιτυχία.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: που η Χάπη.
1: Χάπη μουσικάρε!
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπη 104.
3: Μόνο Χάπη μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπη 104.

Το σούπερ μάρκετ, διαβάζω, είναι το νέο Tinder, μιας και εκεί, λέει, είναι πολύ πιθανότερο να γνωρίσεις τον άνθρωπο της ζωής σου παρά σε dating app. Αυτό λέει μία νέα έρευνα. Και εγώ νομίζω μπορούν και οι διακοπές, παιδιά, να βοηθήσουν, που όλοι είμαστε έτσι λίγο πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί, πιο ανοιχτή σε νέες γνωριμίες, νέα μέρη, όλα τα σχετικά, καταλαβαίνετε. Προωθητικό μήνυμα, λοιπόν, για να ξεκινήσουν επιτέλους οι διακοπές με τον καλύτερο τρόπο, με Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, και τώρα θα ταξιδέψει και σένα με την παρέα σου, δίνοντας δύο εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα για Πειραιά Κο. Και επιστροφή, γιατί δεν νομίζω να μείνεις εκεί. Τα εισιτήρια ισχύουν μέχρι τις 30 Ενδεκάτου 2026, εκτός της περίοδου 12 Εβδόμου με 25 Οκτώβρου και αναλόγως διαθεσιμότητας. Στείλτε, λοιπόν, τώρα ονομαστικό

0: Επώνυμο στο Happy Viber 6979-104-104. Η κλήρωση θα γίνει στις 10 που τελειώνει η εκπομπή και καλή επιτυχία και καλό ταξίδι με Blue Star Ferries. Όσο για το δικό μας ταξίδι, είναι μουσικό και σε βρίσκει όπου κι αν είσαι, είτε στον Κηφισό είτε σε κάποιο νησί και ακούς happy104.gr.
1: Happy 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνει ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Θεέ μου, σου εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή. Αυτά είναι τα λόγια της ανάρτησης του μεγαλύτερου Έλληνα στάρ τα τελευταία χρόνια, κατά τη γνώμη μου, του Γιάννη Αντετοκούμπο, που μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks πηγαίνει τώρα στους Miami Heat μέσω ανταλλαγής παικτών. Κάτι για το οποίο δεν πετάει και τη σκούφια του, αλλά το δέχεται με πίστη προφανώς, με υπομονή, επιμονή στους στόχους του και όλες αυτές τις αρετές που έχουν κάνει το Γιάννη Αντετοκούμπο μας να ξεχωρίζει και επαγγελματικά και κυρίως ηθικά, να τα λέμε και αυτά. Happy 104, εμείς ξεχωρίζουμε για τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες που αυτή την ώρα έρχονται από τους Queen, τον Lenny Kravitz, τον George Michael, την Donna Summer και τώρα τον Eminem, Lose Yourself, στον Happy 104. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Ήρθε και ο Σωτήρης Καλυβάτσης και είναι μια Τετάρτη.
1: Αλλιώτικη από τις άλλες.
0: Είναι η τελευταία βασικά του Ιούνιου 2026.
1: Πώς περνάνε οι
0: Τετάρτες. 24 έχει ο μήνας και σήμερα έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση που γεννήθηκε το 1987 και κλείνει τα 39, έτσι.
1: Είδες τι κάνει στο Μουντιάλ.
0: Κάνει πράγματα και θαύματα.
1: Και θαύματα, πραγματικά.
0: Έχει γράψει, λέει, ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, φτάνοντας πρόσφατα τα 18 γκολ.
1: Καλέστα, στις δύο πρώτες αγωνιστικές έβαλε 5. 3-0, 2-0 και τα 5 τα έβαλε αυτός.
0: Φανταστικός, έτσι. Και δεν τον λες και στα νιάτα του, ας πούμε. Για ποδοσφαιριστές είναι. Γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι λίγο όπως το μοντέλα, ρε παιδί μου. Από μια ηλικία και μετά θεωρητικά.
1: Ναι, είναι λίγο πιο πιπίνια.
0: Πέφτουνε.
1: Οι πιο πολλοί πέφτουνε. Αυτός τώρα ο Ρονάλντο και κάποιοι
0: είναι
1: ακόμα.
0: Είναι αρκετοί που βαράνε, είναι έτσι. Σαρακάριδες, ας πούμε.
1: Μη σου πω και στα 60 τους αυτοί θα παίζουν στην κατάσταση που είναι.
0: Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται καθόλου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Λιονέλ Μέση.
1: Και όσοι έχουν πρόβλημα με τη Μέση. Χρόνια πολλά και σε αυτούς.
0: Περαστικά επίσης.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την κουκέτα που ζήτησες με τη Σοφία και τη Βάσια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα το ευχαριστούν πάρα πολύ οι μικροί, να ξέρετε. Η μικρή θα κοιμάται κάτω και η μεγάλη πάνω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να δοκιμάζεις πάντα την τύχη σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά πάλι και να σκορπάτε γέλια στον κόσμο και χαρά. Και happy.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: Να και μια γυναίκα, να και ένα κορίτσι σήμερα εδώ πέρα στα φωνητικά σας μηνύματα. Έχουμε τη Βέρα. Βέρα από το Βαρβάρα είναι το όνομά σου?
1: Είμαι η Βέρα από τον Ασπρόπυργο. Ακούω μόνο χάπι, με γυρίζετε χρόνια πίσω στις δεκαετίες του 80-90, τις καλύτερες δηλαδή. Και θα ήθελα μετά από 20 χρόνια ένα ταξίδι, ένα ταξιδάκι βασικά με τον αντρούλη μου, τα δυο μας, μετά από 20 χρόνια γάμου και 5 παιδιά. Μια ξεκούραση, ένα τριήμερο. Ευχαριστώ.
0: Νομίζω δεν το θυμάσαι το όνομά σου. Μετά από 5 παιδιά ίσως και να το έχεις ξεχάσει. Αν και είμαι σίγουρη ότι θα στο θυμίζουν όταν γιορτάζεις. 5 παιδάκια να σου ζήσουν. Εσύ και ο άντρας σου είστε σίγουρα πολύ άξιοι, υπομονετικοί, δυνατοί άνθρωποι. Σας εύχομαι να κερδίσετε, παιδιά, αυτό το ταξίδι. Το αξίζετε σίγουρα.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: πολύ. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Κηφισιά, ακούει Χάπι.
1: Σε ακούμε παντού, στο φορτηγό, στο αυτοκίνητο, είσαι η συντροφιά μας όλη την ώρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τετάρτη 24 Ιουνίου, υδράργυρος ανεβαίνει. Ο Ερίκος και η Έρικα γιορτάζεται. Χρόνια πολλά. Και έχουμε ένα προωθητικό μήνυμα τώρα από τη Σαρτό, λίγο πριν την τελευταία μας καλημέρα για σήμερα. Και αν είναι να εμπιστευτούμε κάτι στο δέρμα μας, ας το κάνουμε σωστά. Σαρτό, λοιπόν, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι τύχη, είναι επιλογή. Όσο για την επιλογή των ρούχων μας σήμερα, ανοιχτόχρωμα και αέρινα. Όπως και οι σκέψεις μας, όπως και οι μεγαλύτερες 80's και 90's επιτυχίες στον Happy 104. Καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους.
1: Happy 104.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Φέτος

0: Αγοράσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο κεραμικός ακούει χάπι.
1: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Can't touch this. Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: 104.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας θα επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.

Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Ακούω κάθε μέρα Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μου.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι.

0: κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Αν είστε τώρα με τα παιδιά στο αυτοκίνητο και ακούτε φοβερή μουσική, ας μην το ακούσουν αυτό, γιατί θα πληγωθούν συναισθηματικά. Γιατί ξέρω ότι είναι η εποχή που οι γονείς παρκάρουν κάποια παιδιά σε κατασκήνωση. Στον Άγιο Ανδρέα, στον Άγιο Τσούβι, στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Δεν ξέρω που τα πάτε, αρκεί να φύγουν από εσάς, ε? Τώρα είναι η ώρα που ανοίγετε ένα μπουκάλι κρασί τη νύχτα απερίσπαστη και φιλιώσαστε με πάθος, σαν να είναι εκείνες οι πρώτες μέρες, χωρίς...
2: Μου βάλε το δάχτυλο στη μύτη, Ασημίνα!
1: Χωρίς να έχετε αυτές τις ευθύνες τώρα μεταξύ μας, ε? Τώρα δεν είναι η ώρα που τα έχετε γράψει να μάθουν να κάνουν προσκοπικούς κόμπους και να λένε συνθήματα που δεν θα τα βοηθήσουν ποτέ στη ζωή. Ε, τώρα δεν είναι, ε? Άμα μ' ακούς παιδάκι, σε παρκάρουνε, σε πάνε εκεί και σε παρατάνε για να είναι άνετοι, έτσι, να είναι άνετοι και σε παίρνουν μια βιντεοκλήση και λένε μου λείπεις, δε λείπεις καθόλου.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπέ 104.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας...
10: Γνώρι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές...

0: αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Να δω

0: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Καλημέρα, θα με έκανε χαρούμενη ένα air condition. Τώρα που έρχεται και καλοκαιράκι, ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
4: Happy 104. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: αγάπη 104.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
0: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
0: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Χρήστο.
6: Καλημέρα.
7: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την κουκέτα που ζήτησες με τη Σοφία και τη Βάσια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ, μικρή, να ξέρετε. Η μικρή θα κοιμάται κάτω και η μεγάλη πάνω.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να δοκιμάζεις πάντα την τύχη σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
6: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά πάλι και να σκορπάτε γέλια στον κόσμο και χαρά. Και happy.
7: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: το λαγονίσι, ακούει χάπι.
1: Είμαι ήδη χάπι που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 80's. We'll give it a shot. Non-stop. Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Τζούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ και ο Ιούνιος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, έχει γίνει ο μήνας που θα ξεφραγιαστείτε, γιατί πρέπει να υπολογίσετε όλες τις συναυλίες που έρχονται. Παλιότερα ερχόταν ένα συγκρότημα εκεί στη Μαλακάσα, έτσι, και πηγαίναμε έτσι, τρώγαμε και κάτι παϊδάκια και ακούγαμε εκεί πέρα κάτι συγκροτήματα. Τώρα όλες οι πλατείες εδώ πέρα, δηλαδή δεν μπορεί να πίνεις καφέ. Άλις Κούπερ, καλά είσαι. Καλά είσαι, Άλις. Poison, κομματά. Δηλαδή έχουν έρθει όλοι εδώ. Έχουν κατασκηνώσει τα μεγαλύτερα ονόματα εδώ. Και λες, θέλω να δώσω για εκεί, θέλω να δώσω. Α, ήρθαν και αυτοί. Α, ξέχασα, πρέπει να έρθουν αυτοί. Α, τώρα είναι η ώρα. Και με τα κονέ, εσύ που είσαι στο Χάπι, βρες μου ένα εισιτήριο για του τάδε. Τώρα ήταν η ευκαιρία. Γερολαδά παραγωγέ. Γερολαδά ηχολήπτη και συνιδιοκτήτη ραδιοφώνων. Είναι η ώρα να αποκτήσεις μεγάλη υπόσταση, να ορθώσεις ανάστημα, να φανείς χρήσιμος για την κοινωνία. Δώσε ρε δυο εισιτήρια εκεί πέρα σε κάποιον που τα έχει ανάγκη, να δει τη 12η συναυλία το καλοκαίρι που έρχεται. Φοβερές μουσικές, Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Επιμένει.
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
9: Πόσο?
11: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
12: Να δω.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
5: Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο. Έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
5: Στέλιο.
7: Ναι.
5: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Και πάλι συγγνώμη.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το Λαύριο, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Κάτω ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σ' ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 94.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Χάπι με κάνει η χαρά του παιδιού μου. Και για να είναι εκείνος χαρούμενος, θέλει ένα gaming PC. Ευχαριστώ.
16: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
17: Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει χάπι.
1: Με κάνει χάπι η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Χάπι με κάνει τα τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104. She's crazy like.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: Η Νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Η Φυσιά Μαρούση Μελίσια. Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι Χάπι με το δικό σας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ. Να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Χρήστο.
6: Καλημέρα.
7: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την κουκέτα που ζήτησες με τη Σοφία και τη Βάσια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ, μικρή, να ξέρετε. Η μικρή θα κοιμάται κάτω και η μεγάλη πάνω.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να δοκιμάζεις πάντα την τύχη σου.
6: Να ξέρετε. Η μικρή θα κοιμάται κάτω.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Και τώρα θα γίνω εκείνος ο υπάλληλος που φεύγει Ιούνιο διακοπές και σου κουνάει το δάχτυλο ότι εγώ έχω κλείσει. Όλα 22 μέρες θα πάω σε ένα, θα πάω λίγο πάνω στα Γρεβενά και μετά θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε Θάσο, από εκεί θα πάμε με Καβάλα και από εκεί Θάσο. Οι ωραίες διακοπές είναι τώρα. Που έχει, δεν έχει, έχει και δροσά και δεν έχει, ας πούμε, δεν λέει δροσιά, λέει δροσά και δεν έχει, ας πούμε, και αυτή τη βαζούρα και αυτή τη φασαρία που υπάρχει τον Αύγουστο που τρέχουν όλοι σας φύκες στην Πορτοκαλάδα. Δεν λέμε για Σαντορίνη Μύκονο που έχει 1 εκατομμύριο κόσμο ήδη. Λέμε, αυτός δεν θα πάει εκεί. Θα πάει σε μέρη και προορισμούς που δεν έχει πάει ούτε ο Μπλέτσας. Αυτός που δεν έχει πάει ούτε ο Δούσης, που δεν έχει κάνει επεισόδιο ποτέ. Εκεί θα πάνε όλοι αυτοί. Και μετά έρχονται πίσω, εσείς φεύγετε, αυτό σας καταργείται. Αν πάθετε κάτι Ιούλιο-Αύγουστο, κυρίως διακοπές. Αυτό είναι ο υπάλληλος που είναι σαν το Σμίγκολ όταν φεύγετε όλοι. Yes, Master Precious, do care them gone. Τέλος πάντων, καλύτερα οι μουσικές από Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
5: Happy διαγωνισμός και εδώ.

0: τύπη. Πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει χάπι.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Νέα Ιωνία. Ακούει χάπι.
1: Περνάω χάπι ακούγοντας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Χάπ 104 είναι εδώ. Δεν είμαστε για τα πανηγύρια. Καταλαβαίνετε από τις μουσικές ότι παίζουμε άλλο στυλάκι, φοβερό. Αλλά ξέρετε και την αγάπη που έχω. Και ξέρω ότι τον Ιούνιο είναι τα πρώτα πανηγύρια σε ανοιχτούς χώρους. Δηλαδή κάτι σχηματάρι, γαλάτσι, στα ακίνητα, εγάλεο σε κάτι χωριά. Πας για ύπνο το βράδυ και λες: ωραία, θα ανοίξω και λίγο το παράθυρο και θα ξεκουραστώ. Και δεν λέμε για λίγο κόσμο όπως παλιά, σειρά για χορό, η Κολοβέη το νούμερο 2. Εδώ μιλάμε για 10.000 άτομα. Δηλαδή θα πάει πλατεία νερού, θα έχει εγώ τσαμπάτορα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε έρθει δυνατά από τα χωριά μας. Να ξέρετε, στην Αθήνα δεν θα κοιμηθεί τη Ιούνιο. Και κουνούπια πάρε.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χάπι 104.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Επιμένει.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
3: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με happy, happy διάθεση. Θα ήμουν πιο happy αν κέρδιζα μια Smart TV. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Χάπι.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες, τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
0: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
0: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδικτόνος 16.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Χρήστο.
6: Καλημέρα.
7: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την κουκέτα που ζήτησες με τη Σοφία και τη Βάσια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα το ευχαριστούν πάρα πολύ οι μικροί, να ξέρετε. Η μικρή θα κοιμάται κάτω και η μεγάλη πάνω.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να δοκιμάζεις πάντα την τύχη σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
6: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά πάλι και να σκορπάτε γέλια στον κόσμο και χαρά. Και happy.
7: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Can't touch this.

0: Στο Παγκράτη ακούει χάπι.
1: Με κάνετε κάθε μέρα χάπι με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει happy.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: στον 4.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Επιμένει!
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
4: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: καταπληκτικό δώρο.
1: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δώρο επιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νίκαια ακούει Χάπι.
1: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 94.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
1: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
1: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Καλημέρα, είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα. Είμαι ο Σάκης και θα ήθελα ένα σετ κρεβατοκάμαρας για το νέο μου σπίτι. Ανυπομονώ.
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
9: Happy 104. Happy 104.
10: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούνε Happy.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την κουκέτα που ζήτησες με τη Σοφία και τη Βάσια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα το ευχαριστούν πάρα πολύ οι μικροί, να ξέρετε. Η μικρή θα κοιμάται κάτω και η μεγάλη πάνω.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να δοκιμάζεις πάντα την τύχη σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά πάλι και να σκορπάτε γέλια στον κόσμο και χαρά. Και happy.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: η Παλίνη ακούει χάπι.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε χάπι όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Passion of the Groove.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
3: Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
4: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
3: Πώς θα κάνουμε την Αργύρο και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη και όταν την ακούω το πρωί.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Στο Πόρτο Ράφτη ακούει χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Χάπι.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 4.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Είμαι η Χριστίνα και αυτό που θα με έκανε happy είναι μια παγωτομηχανή. Να φτιάχνω παγωτά για μένα και τα παιδάκια μου.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104. Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει Happy.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Better listen.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Happy, με κάνουν οι μουσικές σας και τα όμορφα κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Γεωργία, ελπίζουμε να έμαθε η μαμά σου να χρησιμοποιεί το κινητό που ζήτησες και κέρδισες για λογαριασμό της. Και αν όχι, υπομονή.

0: πολύ. Απίστευτο.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Στο Χαλάνδρι ακούει Happy.
1: Happy, μας κάνεις πολύ χαρούμενος. Με τα ωραία τραγούδια τα απολαμβάνουμε όλα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι και μόνο Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Γεια σου Χάπη, είμαι ο Μιχάλης και θα έκανε πολύ χάπη τη γυναίκα μου ένα στεγνοτήριο ρούχων.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπη και κέρδισέ το.
2: Χάπη 104.

0: βουλιαγμένη, ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι και μόνο αυτό με κάνει αρκετά χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Αθήνα ακούει χάτι.
1: Ευχαριστούμε που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά στο τιμόνι και γλυκαίνετε την τρέλα της ημέρας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

with the Russians. Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Χαπή 104.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Βίκη από τον Χάπι 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες την κουκέτα που ζήτησες με τη Σοφία και τη Βάσια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ, μικρή, να ξέρετε. Η μικρή θα κοιμάται κάτω και η μεγάλη πάνω.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να δοκιμάζεις πάντα την τύχη σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά πάλι και να σκορπάτε γέλια στον κόσμο και χαρά. Και happy.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι η Μαρία και είμαι Χάπι γιατί είμαστε μαζί στην παρέα σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.